Ουκέντρη να καταπονείτε πώς έκανα κασεπέ καφά. Μωρά έχω χάρη χαρτί, είναι χαμογόλη. Μπορεί πήρη και μπορεί και Τζόου Νίνα, yes, νόμ τάνταζο. Με εσέ τέρα παλέτε φέρα και όλα καφά, τα σχαμή τσου έκανα που καλέσουμε. Λοιπόν, σου είπαμε ότι μου χαρτώ, έχω τσου αγγέλο μου ρινιό για που πήρη. Ουνά του με τη σαφά, ρασκέι, μη κάτσε και χωρέ κύριε, φάολε καν τσου κακού, λουένω λίθο. Λάιον εστέχι, δε σε καίτσου χωρέ. Ουάτλα μπέ, γελο μου ρινά κού, χωρέ τσελα, τσεο, καραγωνέ, φάχωνα λίτη τσελα, τίγου, έτσι, τσου ελεχνή. Ουάτλα ρε μπέ, γελο μου ρινά κού, μη και σώρα φαχωρούσια. Siamen talaka molte tela la botlhano tsela ya N14 gore go betse thoko gore ke re lone etswetswe me ga ke tsega jana ke kana re ntse re lebella gore na re di tsamaiso tsa ka ko bo N14 gore na re tsona di tsama ka tseleng tseng jang me fa le gore o leba mafelo mangwe re kana re go ba jalo mo dinakong gore na re di tsama ka tseleng tseng jang dingwe tsa ditsela tseng tse di tswadile me kang kholo yo tlhotlhe re tla re utla fa tla bele metso kana boka tsoma mararo fela bara ga ura yo ya bone re go tlhokare province ya rona e tsa bakatelentse jang ga mogole province yo ya bokone bo phirima.